όριαοι ο Αφρικάς κρύε. Εν υπός πατράεις ένθες άρντσκιελ. Εν η Αφρικάς ον σάκεν γιαου άρτς. Διέρι τάκα φανε αουκρεμ τάρτς. Μεν γιαου βρουτεν νησόν σε λάστο χλού.